0: Band, die Goldenen Zitronen. Und ich höre gute Musik. Das ist etwas, was ich sehr gerne tue. Und gute Musik höre ich übrigens bei Byte FM, weil Byte FM steht für gute Musik. Und wenn ihr das auch so seht, und dann habt ihr die Möglichkeit, Byte FM zu unterstützen und könnt Mitglied im Förderverein Freunde von Byte FM werden. Für gute Musik. Euer Schorsch.
1: Mitglied werden über die Byte FM Homepage, Menüpunkt Freunde.
2: Byte FM. Es ist 22 Uhr.
3: Knusper.
4: Auf Byte FM wie gewohnt. Mein Name ist Markus Ortmanns. Herzlich willkommen.
5: Σαρακοστή ξημέρωσε και η μάμη δεν ημέρωσε. Τερματιλέ σου απαντά και εσύ της λες τεκάν, τεκάν. Τερματιλέ σοβάρεψε με τη σχολή σου διάβασε κι είσαι στην τσίτα δεν μπορείς δυσάρεις δίφτη να γνωείς. Φασέως και φασέησα δε μουρ και φαρισέησα. Φλεξάρεις κάργα στο TikTok, Instagram, Facebook και Shorts. Σκυμπίτι, boiled ζωή, κασέρι, σεξ και ποτατή. Σκάτσα ρε τύπε, γιόλα ρε, τι μούφα τώρα γνώμα ρε. Σκάτσα ξεφτέρι, φούλα ρε, σηκώσου και σκαπούλα ρε. Κόψε τη φάση, κλάπα ρε, την τόπα και ξελάσκα ρε. Λετζίτ αν θέλεις κολλητέ, έρθε ψηλά στο ρε τι ρε. Όχις, τα σκάς είσαι κανός, σλέει σε θέλει ο χρυσός.